Ωραίο τραγούδι. Μέχρι το πρωί αυτό ήταν, έψαχνα στο διαδίκτυο και έβλεπα τραγούδια τα οποία έχουν, πώς το λένε, AI που το λένε τώρα, και το βρήκα αυτό. Δηλαδή, ωραίο ήταν για να αρχίσουμε. Το άλλο που έχουμε να μάθουμε, είναι, όχι να μάθουμε, να παίξουμε, είναι η Μαρία Σύρε το χώρο, που το ζητάνε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όσοι έχουν Μαρίες, μία είναι και η αδελφή μου βέβαια, και χρόνια της πολλά, να είναι καλά. Και θέλω να πω και ένα γεια στο κύριο Μιχελή, το Γιάννη το Μιχελή, που μας, πάντοτε μας σκέφτεται και μας τηλεφωνάει. Να είναι καλά, με υγεία. Απλώς είναι αδιάθετος προς το παρόν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία.

Δυστυχώς τα έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με τα κουμπιά. Συνήθως είναι ο Παντελής ο Κώτης εδώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ακούμε τον Γιαννούλη με το Πέτρο Ένβιο.

0: Τα σώματα.
1: Ποια μιλάνε, Πέτρο?
0: Τα σώματα.
2: Αυτός ήταν ο Γιαννούλης που έκανα λάθος τα κουμπάκια. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε όμως τη Μαρία. Σύρε το χορό.

Αυτή ήταν η Μαρία. Λοιπόν, είναι ευχάριστο χορός και μου το ζητάνε συνήθως περισσότεροι. Λοιπόν, στην Άξο, αν έχετε πάει και αν έχετε δει βέβαια, είναι δύο κολόνες οι οποίες μόλις μπαίνει στο λιμάνι εκεί πέρα, είναι, τη λένε πόρτα. Εντάξει. Και αυτό το τραγούδι είναι «Πορτάρα μου», είναι για την Άξο. Πάμε.

Σας άρεσε? Εμένα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Όλα τα νησιώτικα και τα, αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν. Έχουμε να ακούσουμε το βλέντι που θέλουν κάποια, κάποιοι που θέλουν να ακούσουν. Πάμε να ακούσουμε. Δεν λέμε ονόματα.

αυτό το τοκλέντι. Συγγνώμη. Και έχουμε ένα άλλο τραγούδι το οποίο διάλεξα. Πιστεύω να σας αρέσει τα τραγούδια τα οποία διάλεξα αυτή τη βδομάδα. Παρόλο που δεν είναι ο Παντελής εδώ, δεν ξέρω. Πάμε καλά, νομίζω. Λοιπόν, ένα είδος ποντιακό τραγούδι, Κώστας Πουτακίδης. Είμαστε στον χωρόν και πιστεύω είναι σαν ποντιακό. Πάμε να ακούσουμε.

Ωραίο δεν ήταν. Και πάμε με τον Χόβιγ. Χόβιγ λένε. Τι όνομα είναι αυτό, δεν ξέρω. Μουσική Αρσένη Νάσης και στίχη Ρένα Καμάρη. Πάμε. Μάνα μου, θα τρελαθώ.

Ευχαριστώ τον κύριο Ιακλή από το Sunshine Coast που μας τηλεφώνησε. Του αρέσει, αυτό είναι ευχάριστο για μένα, ναι. Να είστε καλά.

Αυτό, σε θέλω με θέλεις. Οπωσδήποτε. Και εμείς σας θέλουμε και εσείς μας θέλετε βέβαια. Γιατί κάθε Παρασκευή εδώ στα σκαλοπάτια, στα λαϊκά σκαλοπάτια, κάθε Παρασκευή 98,1 FM μαζί με τον Παντελή Κώτη, την περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω να σας αρέσει το πρόγραμμα σήμερα. Κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βασίλη Μπατής. Έχω χαρά και πάω.

0: Αυτά, αδελφοί μας εδώ που είμαστε, και θέλουμε να ακούσουμε το μυαλό
1: που μας λέει ο Θέμης Αδαμαντίδης. Πάμε να ακούσουμε.

Αυτός ήταν, αγαπητοί μας φίλοι, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Αύγουστο το τραγούδι αυτό. Φεύγω. Ας πάει στην ευχή του Χριστού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το δεν το είπαμε. Είπαμε το μυαλό, αλλά δεν έπαιξε. Γιατί δεν έπαιξε? Με τον το Θέμη Αδαμαντίδη, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάμε να ακούσουμε.

σκέπας την καρδιά ξεχνάμε κι αυτιά που σε πόναμε κι ό,τι πίσω και οι δυο αφήσαμε. Είπα στη ζωή ένα χάρι κι αυτιά που σε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως

σου λες και σαν εχθρός μου πάλι φέτε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πόναμε κι όπως

Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη. Ο κύριος Γιάννης Μιγελής θέλει να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Όχι να του αφιερώσουμε, ζήτησε το τραγούδι να ακούσει. «Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις». Πάμε να τα ακούσουμε. Και καλή ανάρρωση, κύριε Γιάννη.

Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις. Αυτό σε όλους να το λέμε, γιατί η καρδιά μας είναι μία και πρέπει να την προσέχουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μου έστειλε ο Λευτέρης ο Μιχελής ένα πώς το λέμε, μια φωτογραφία, και είναι εκεί πέρα ο Βέροφ και ο Μιχάλης ο Παπαδής. Τα χαιρετίσματά μου σε εσάς. Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Ο Κυριάννης ακούει τη μουσική και ευχαριστιέται, βέβαια. Είναι ανακούφιση για όσους ακούνε τη μουσική, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και μας αρέσει εμάς να λέμε τα τραγούδια τα οποία σας αρέσει. Πάμε να ακούσουμε Να σου ορκιστώ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το λέει, αλλά πάμε να ακούσουμε.

Δυστυχώς αυτόν το μήνα χάσαμε τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος ήταν νομίζω 57 χρονών, νομίζω ήταν. Και θέλουμε να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο, να σου πω, μ' αρέσει. Πάμε να ακούσουμε.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Η ώρα μας πήγε 11 και 14 λεπτά και συνεχίζουμε με τον Μενιδιάτη που μας λέει αδυναμία μου. Νομίζω. Ας απατήσουμε το κουμπάκι. Λάθος. Τι θα κάνουμε. Απόψε όλα μου τα επιτρέπω. Γιάννης Πάριος.

άμα δεν αγαπούσουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ακούμε κάθε Παρασκευή, τι θα κάνουμε, μας αρέσει και γι' αυτό ερχόμαστε κάθε εβδομάδα να σας ευχαριστήσουμε εσάς και να ευχαριστήσουμε και τον εαυτό μας, γιατί με αυτά τα τραγούδια μας ανεβάζει, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε, θα γυρίσουμε λιγάκι, το Μαργαρίτη που λέει «Αντιλαλούνε οι φυλακές». Μια ζεπιακιά, πάρα πολύ ωραία, τραγουδάμε συνεχώς.

Ένα τραγούδι του Νίκου Ξανθόπουλου, ο οποίος ο κύριος Μιχαλής προτιμάει να ακούσει. «Χίλιες ξενιθιές δεν κάνουν μία πατρίδα». Μα γι' αυτό πάμε και κάθε 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι για να αισθανθούμε πιο Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Πάμε να την ακούσουμε.

Ακούσαμε την Πάουλα, μη ερωτευμένη, και πάμε να ακούσουμε στο επόμενο, ο Χρήστο Αντωνιάδης, ποιος μπορεί.

Πιστεύω να περνάμε μέχρι τώρα καλά. Έχουμε μερικές ανακοινώσεις οι οποίες πρέπει να τις διαβάσουμε και ήρθε η ώρα καιρός να τις διαβάσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, απεβίωσε ο συμπάρικό μας Χάρης Νικολάου από Μαραδόφουνο, Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 31 Αυγούστου και 10 πριν Μεσημβρίας. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6.30 ώρα μετά Μεσημβρίας, στη διασκέδαση Βραδιά Ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και ευθέντικο ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική με Μιχάλη Γεωργίου και Nick and Mike Paris, της 31 Α, Gombe Avenue, Bundu, Queensland 4217. Η τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες βέβαια στο 557-40-434. Ελάτε στο ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Golf Club Headland στο Mundaram. Έναρξη από τις 6 μετά Μεσημβρίας. Μενιού τριών πιατών στη μουσική ο DJ Chris Tanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι τις 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79. Παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε τη Τζένι στο 0407-833-660. Το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη Γενή 660. Το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη

0: Κρητικών και Κύπριων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές διαστηρότητες. Είσοδος με δωρεάν χρυσού νομίσματος. Δηλαδή, ότι όσο νομίζει το άτομο που θα πάει να δωρήσει. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χορός στατεύσης εκκλησίας 269 Creek Road. Βέβαια, ξέρουμε στο Mayan Cravet. Στο 07-334-7304. Λοιπόν, και μια τελευταία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς, τον εθελοντό της Πολυεθνικής Ραδιοφωνικού Σταθμού, 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, την κοινότητα της Αγίας Άννας και την κοινότητα της Κυπριακής, το Σύλλογο των Μακεδονικών, το Σύλλογο της Ζαρακούων, στο Κρητικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Ασκληπιού. Συγγνώμη. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα μέλη, και αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα είμαστε εδώ πέρα όσοι ερχόμαστε για να σας ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε.
1: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
0: Ο Γιάννης Πάριος, πρωινός καφές.

και δεν μπορεί να σταματήσει. Ένα από τα τραγούδια τα οποία λέμε κάθε Παρασκευή και Σαββάτο στο Σαντορίνη, βέβαια, εστιατόριο, και το τραγουδάει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Το τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει κοσίγοντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Μαργαρίτη που μας λέει «Αντιλαλούνε οι φυλακές».

Δύο λεφτά έχουμε ακόμα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ακόμα ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μου εδώ αυτές τις 2 ώρες. Πιστεύω να περάσατε όμορφα μαζί μου. Από μένα τον Γιώργο με το Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, ότι ποθείτε, γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και αγαπητές ακροατρίες. Καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ο Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Κείμενα, άθρα και γνώμες. Απόψε θα έχουμε «Ο κίνδυνος είναι η νημοποίηση της διχοτόμησης» του Πέτρου Παντελίδη. Φυσικά, Αντρέα, θα έχουμε τα αθλητικά μας νέα.
1: Τα τελευταία
0: αυτού του πρωί, το πρωινό μας. Μας σηκωθήκαμε 3 ώρα το πρωί για να ακούσουμε, να δούμε τις ομάδες μας. Και πραγματικά άξιζε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σήμερα ήρθες εσύ με τα πράσινά σου και εγώ με τα μπλε μου.
1: Πράσινη είναι ο τόπος.
0: Ναι, και εγώ τα μπλε φυσικά. Με την Ομόνια μας και την Πάφο. Έτσι θα τα πούμε αργότερα αυτά. Και φυσικά θα πούμε και για τις ελληνικές ομάδες,
1: ναι,
0: τι έχουν γίνει. Έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Επίσης έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Ανακοινώσεις της παροικίας μας. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Χριστάκης Κλειοβούλου σε ένα παραδοσιακό, πολύ παραδοσιακό τραγούδι, «Ο Πραγματευτής». Μείνετε, αγαπητοί ακροατές, μαζί μας μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Και ο Γιώργος Σπανός μας ερμήνευσε το τραγούδι «Λαλούσιντα με λαχρινά», και αυτό παραδοσιακό. Εδώ να πούμε, αγαπητοί ακροατές, δεν ξέρουμε γιατί το τραγούδι προηγούμενο σταμάτησε με τα κομπιούτερ εμείς. Εδώ, Ανδρέα,
1: προσπαθούμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι, αλλά είναι και διαφορετικό στούντιο αυτό σήμερα που είμαστε εδώ. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ευχόμαστε τα επόμενα μας τραγούδια θα είναι όλα εντάξει, θα πάμε καλά απόψε, μην στεναχωριέστε. Τώρα λοιπόν, εδώ ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και τον Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και θα συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο με τις ειδήσεις μας.
2: Κυρίες και κύριοι, κλείνει το πεδίο βολής στο Τσέρι. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για κλείσιμο του συγκεκριμένου πεδίου βολής, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Αναφερόμενος στο πεδίο βολής του Καλουχωριού, ο κ. Πάλμας επισήμανε πως παρά το ότι το βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να απομακρυνθεί το πεδίο βολής από τον συγκεκριμένο χώρο, αυτό επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει. Κληθείς να σχολιάσει τον εντοπισμό δύο βλημάτων στο πεδίο βολής του Καλουχωριού κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στην Αγιάννα, ο Υπουργός είπε ότι είναι φυσιολογικό οι πολίτες να εκφράζουν κάποια ανησυχία. Υπέδειξε ωστόσο ότι υπάρχει κάποια υπερβολή στις αντιδράσεις, υπό την έννοια ότι σε πεδία βολής δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται βλήματα τα οποία δεν είχαν εκραγεί. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να εκμηδενιστούν τέτοιες καταστάσεις και τα βλήματα μετά από κάθε άσκηση να καταστρέφονται. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου εντός των πεδίων βολής, υπενθυμίζοντας ότι αποφασίστηκε η τοποθέτηση σκοπιάς σε 24-ωρη βάση στην περιοχή του πεδίου βολής Καλουχωριού. Ερωτηθείς πότε θα ληφθεί απόφαση για τον νέο υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, είπε ότι αύριο το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημείωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει είτε την παραμονή του νυν υπαρχηγού αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη, είτε θα επιλέξει έναν από τους δύο ελληνοκύπριους υποστράτηγους, Χάρη Γεωργίου και Ανδρέα Χαραλάμπους. Συνεχίζεται εκ νέου σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση επί της κυβερνητικής πρότασης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένεται να καταθέσουν τις προκαταρκτικές τους θέσεις και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινήσεις επί του σχετικού νομοσχεδίου. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονται θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πρόταση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εντοπίζουν γκρίζες ζώνες και γύρουν σειρά θεμάτων τα οποία αγγίζουν μεταξύ άλλων την επάρκεια των συντάξεων, το πέναλτι του 12% και τη λειτουργία των ταμείων προνοίας. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, εξαφανίζοντας από το χάρτη πόλεις και χωριά. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 469. Περίπου 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξ αυτών, οι 910 είναι ξένοι τουρίστες προερχόμενοι από περίπου 30 χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων μεταβάλλεται ώρα με την ώρα αναλόγως της εξέλιξης των ερευνών. Πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί είναι ορεινές και δύσβατες, με αποτέλεσμα τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να τις προσεγγίσουν. Σε πολλές περιοχές που έχουν αποκλειστεί, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα. Η UNICEF κρούει καμπανάκι, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ανανέωση του ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, τους τελευταίους μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει στην διέλευση σχεδόν 1.500 εμπορικών πλοίων από τα στρατηγική σημασίας στενά του Ορμούς. Τα συγκεκριμένα πλοία μετέφεραν περίπου 750 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Από πλευράς του, το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός του αποκλεισμός. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, υποστήριξε πάντως ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου. Η κτηνοτροφία της Κύπρου χρειάζεται ταχύτατη αναδιάρθρωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα Σταύρος Μαλάς. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ότι στόχος της μελέτης που παρουσίασε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να αποκτήσει ένα υγιές μοντέλο όσον αφορά στην κτηνοτροφία, ώστε να συνεχίσει να εξάγει ποιοτικό χαλούμι, να παράγει ακόμη πιο ποιοτικό γάλα και παράλληλα να έχει σταθερή παραγωγή κρέατος. Ο κ. Μαλάς τόνισε πως αυτή την προσπάθεια οι αρμόδιοι φορείς έχουν τη συμπαράσταση και των αγροτικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ναρκοθέτησης της όλης προσπάθειας από αυτούς που επωφελούνται από το παράνομο εμπόριο ζώων. Τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αναφορικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό του κτηνοτροφικού τομέα, σημείωσε ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση. Εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, καθότι υπάρχουν μεγάλες περιοχές όπου μπορούν να εγκατασταθούν κτηνοτροφικές μονάδες. Ο Σταύρος Μαλάς αναφέρει ακόμη ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η μελέτη θα παρουσιαστεί σε όλους τους φορείς του κλάδου, θα γίνει ιεράρχηση στόχων και θα αρχίσει η εφαρμογή τους. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα 12ετές πρόγραμμα, το οποίο κοστολογείται συνολικά στα 610 εκατομμύρια ευρώ. Παρατεταμένα, ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του Ηλίου. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Χατζηγεωργίου, ανέφερε ότι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στις πλείστες περιοχές του νησιού. Σημείωσε ότι τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις 6 το πρωί και σταδιακά θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, προσθέτοντας πως μετά τη Δύση του Ηλίου.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
0: Θα συνεχίσουμε, Ανδρέα, με ένα χορηγό μας και μετά πάμε πίσω στο τραγούδι μας.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.
0: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Μαρία Βαρδάκη στην παραδοσιακή βραδιά «Εψάλαση στην Εκκλησιά».

0: Και μετά από το τραγούδι «Ψέλα στην Εκκλησία» θα πάμε με κείμενα και άρθρα, γνώμες, που σήμερα, όπως είπαμε, ο κίνδυνος είναι η μονιμοποίηση της διχοτόμησης του Πέτρου Παντελίδη. Η λύση του Κυπριακού είναι το μέγα ζητούμενο για όλους. Άλλοι ικανοποιούνται με την όποια λύση και άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε λύση που θα μας προτείνουν τα Ηνωμένα Έθνη, έστω και αν αυτή έχει αδυναμίες και παρουσιάζει προβλήματα. Όταν κάποιος εκφράζει άποψη για λύση που δεν αποτελεί συνθηκολογήση, τότε του υποβάλλουν ερώτηση. Εσύ τι προτείνεις για να τερματιστεί η κατοχή και η κινδύνη της? Για τούτο θα πω την άποψή μου με σαφήνεια. Τώρα αυτό είναι του Πέτρου Παντελίδη η άποψη. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί λύση εκτός αν συνθηκολογήσουμε με άτακτη υποχώρηση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να απορρίψουμε την δικαιωτική διζωνική ομοσπονδία εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αν την απορρίψουμε, απλώς θα βρεθούμε σε πολύ πιο δύσκολη θέση και θα δώσουμε την ευκαιρία στην διεφθαρμένη ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας επιρρύψουν όλη την ευθύνη και να τους λύσουμε τα χέρια για παραχωρήσεις προς την Τουρκία και τον παράνομο τουρκοκυπριακό κράτος. Δεν υποστηρίζω τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε αλλαγή και να θέσουμε την ουσία του Κυπριακού επειδή απλώς θα βρεθούμε σε χειρότερη θέση. Αν κάποτε εξευρεθεί λύση, αυτή θα είναι λύση διζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας. Αυτό δεν το καθορίζουν μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το καθορίζει και η πραγματικότητα επί του εδάφους, όπως αυτή δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1974, όταν η Τουρκία κατέλαβε μεγάλο μέρος της Κύπρου και απαιτούσε κατήργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομοσπονδία δύο κρατών. Φυσικά το επακόλουθο θα ήταν η Κύπρος να γίνει προσωρινά τουρκικό πρωτεκτοράτο και αργότερα να έχει την τύχη της Αλεξανδρέτας αν συνθηκολογούσαμε στη Γενέβη. Ευτυχώς, τον Αύγουστο του 1974 η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην διάσκεψη της Γενέβης απέρριψε την απέτηση της Τουρκίας για κατήργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποδοχή της τουρκικής κυριαρχίας στο 36% του εδάφους της. Ευτυχώς, ο Γλαύκος Κλειδίδης μέσα σε εκείνον το απίθμενο χάος της κατοχής και του πολέμου που εμείς που το ζήσαμε ξέρουμε πόσο άσχημη ήταν η θέση μας, βρήκε το θάρρος να αντισταθεί και να αρνηθεί. Η Τουρκία τότε με τη δεύτερη φάση της εισβολής κατέλαβε τα εδάφη που ζητούσε και εκδίωξε τον ελληνικό πληθυσμό από αυτά. Κάποιος θα πει ότι τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα στην κατεχόμενη περιοχή. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν πέτυχε το σημαντικότερο στόχο της, την κατήργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία που από τότε τη θεωρεί εκλυπούσα είναι το μόνο νόμιμα αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο και από το 2004 είναι το ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιδιότητα είναι το μεγάλο αγκάθι στο μάτι της Τουρκίας που αδυνατεί να πραγματοποιήσει το τελευταίο της στόχο. Είπα στην αρχή ότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα εξευρεθεί λύση. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τα δικαιώματα και τα υπερπονόμια των Τουρκοκυπρίων, αλλά να εξασφαλίσει τους στρατηγικούς της στόχους. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί αποχώρηση των στρατευμάτων της και μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιδιώκει κατήργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας που σήμερα αποτελεί και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά Και την καλύτερη λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας θα πετύχουμε και διασφαλίσουμε όλα τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Η διχοτόμηση δεν θα κατεργηθεί, αλλά θα νομιμοποιηθεί. Είναι κανένας που πιστεύει ότι τα δύο συνιστώντα κράτη δεν θα είναι νομιμοποίηση και νομιμοποίηση της διχοτόμησης? Για να μην θεωρηθεί ότι είναι εναντίον της λύσης, θέλω να δηλώσω τούτο. Η οικογένειά μου είναι εκτοπισμένη από την Αμόχωστο. Το σπίτι μας βρίσκεται στις παρυφές της Αμόχωστου προς τη Δερίνια. Η γειτονιά μας σίγουρα θα ανήκει στο Ελληνοκυπριακό Ομόσπονδο Κρατήριο της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας και θα έχω μεγάλες πιθανότητες να πετήσω τη διοκτησία του σπιτιού μου από το σημερινό χρήστη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα γίνει το σπίτι μας. Το θέμα είναι το μέλλον παιδιών, των εγγονιών μας και του ελληνισμού της Κύπρου. Δεν θέλω να είμαστε η τελευταία γενιά των Ελλήνων στην Κύπρο. Και μια απαράδεκτη λύση εκεί θα μας οδηγήσει. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι για ξεπούλημα. Αποτελεί την ανίκητη έπαρξη του αγώνα μας. Από τον Πέτρο Παντελίδη. Θα πάμε με ακόμα ένα χορηγό, Ανδρέα, νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά...
2: FedMonth 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

0: θέλω να πάω έσω μου. Είναι έναν τραγούδι της τεχνητής νοημοσύνης που έφτασε και στην Κύπρο. Έτσι έκανασαν για αυτό το ωραίο τραγούδι. Έχει καλή ακρόαση.
1: AI είναι.
0: Στα αγγλικά είναι το AI. Το λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι μας. Θέλω να πάω έσω μου. Συνεχίσουμε, Αντρέα.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε με το φίλο μας το Γιάννη. Αν είσαι έτοιμος από εκεί για το τραγούδι.
0: Ναι, είναι ένα τραγούδι που του αρέσει πάρα πολύ του κύριου Γιάννη και απόψε το αφιερώνει σε όλους τους ταλαιπωρημένους και πονεμένους που υποφέρουν με τις καρδίες του. Αλλά επίσης το αφιερώνει και στη σύζυγό του και κάτι συγγενείς του που πάνε και το βλέπουν, τη Μακεδονία, τη Μαρούσα και τη Δέσποινα, επίσης τα παιδιά του όλα.
1: Μα να, εδώ, Αντρέα, να πω και εγώ ότι, κύριε Γιάννη μου, με τις καρδίες, όταν φτιάξεις την καρδία, δηλαδή σου φτιάξουν οι γιατροί, σου βάλουν ανταλλακτικά και όλα αυτά, είσαι μια χαρά. Είναι όπως το αυτοκίνητο που αλλάζουν, αλλάζει το αυτοκίνητο.
0: Ευρύ γασπέρας.
1: Βάζουν τα σπάξ, να πούμε, σου αλλάζουν και σου βάζουν άλλες φλέβες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και να μην το σκέφτεσαι, Γιάννη, πολύ, εντάξει.
0: Περαστικά,
1: σιδερένιος και θα καλή ακρόαση με αυτό το τραγούδι, Ανδρέα. Άρχισε. Έλα να το ακούσουμε. Και η ονομασία του είναι «Αχ, καρδιά μου».
0: «Αχ, καρδιά μου, πώς αντέχεις».
1: Θα αντέξεις πάρα πολύ.

0: Ωραία, Αντρέα. Μαλάμο, δεν ξέρουμε ποιοι είναι που τραγουδούν. Είναι τραγουδιστές από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Είναι κάποια, μόνο για ψυχαγωγία, λέει.
0: Ναι, μόνο για ψυχαγωγία. Τώρα λοιπόν, θα πάμε και εμείς σε ψυχαγωγία τώρα, ναι, στα αθλητικά μας.
1: Στα αθλητικά μας.
0: Βεβαίως, στα αθλητικά μας. Πρώτα-πρώτα θα σε βάλω στην, πάνω στη πρώτη-πρώτη είδηση, η Ομόνοια.
1: Η Ομόνοια.
0: Δηλαδή, για όλους τους Ομονιάτες, για όλη την Κύπρο, Ομόνοια σεν τρουίντε 4-2. 4-2. Ο πρώτος αγώνας μας νικήσανε 1-0 εκεί.
1: 1-0.
0: Τον είπω, μετάβρο λέει, Τζούνις όρμησε στο Λίτς Πολτς του Ευρώπα. Με επιβλητική εμφάνιση και απόλυτον πρωταγωνιστή τον Λουίς Τζούνις, η Ομόνοια επεκράτησε με 4-1 της Σεν Τρίντε στο Γάσιμπι και εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή της στο Ευρώπα Λίγκ. Οι πρωταθλητές Κύπρου ανέτρεψαν την ήττα το 0-1 στο Βέλγιο και σφράγισαν με εμφαντικό τρόπο το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου ήταν ο Λουίς Τζούνις. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε το δεύτερο hat-trick της καριέρας του και προκάλεσε τριλήριο ενθουσιασμό στις 15.000 φίλους του Τριφυλιού που κατέκλυσαν τις εξέδρες. Δηλαδή, αυτός καινούριος παίκτης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καινούριος παίκτης.
0: Καινούριος παίκτης, μάλιστα. Όπως οι φίλοι μας, οι Ομονιάτες, ο Ζήνος, ο Βασίλης,
1: ο
0: Γιάννης, φυσικά εσύ, ο Ανδρέας. Και, συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια και ευχόμαστε.
1: Σε όλες τις ομάδες μας.
0: Στις δύο ομάδες μας. Που είναι αυτή τη στιγμή, η μία είναι στο Ευρώπα και η άλλη είναι στο. Θα πάμε. Θα πούμε τώρα για την Μπάφο. FC Δυναμό City 4-2. Ο Εκμαμάρεο έφερε την παράταση το εισιτήριο για την Λιτς Πολτς του Europa Link. Ήταν το φαβορί η Πάφος FC, ωστόσο έπρεπε να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό City στα play-off του Conference League. Οι κυπελούχοι Κύπρου χρειάστηκαν 120 λεπτά αγώνα για να κάμψουν την αντίσταση της Δυναμό City στο στάδιο Αλφαμέγα, κερδίζοντας τις εν τέλει με 4-2. Το πρώτο γκολ του αγώνα επιτεύχθηκε μόλις το 8 λεπτό από τον Φαθέιρο. Αυτός ήταν τους Αλβανούς. Το λοιπόν, για λογαριασμό της αλβανικής ομάδας. Η αντίδραση της Πάφος FC ήταν άμεση και έφερε το μάτς στα ίσα με το Σέμα στο 13ο λεπτό. Στο 78ο λεπτό ο Ιωάννου έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα πρόκριση στους Γαλάζιους, αλλά τα πανηγύρια δεν κράτησαν για πολύ, καθότι ο Ρίτσαν Σίλβα έκανε το 2-2 στο 88ο λεπτό, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί μίλησε ποιότητα και θέληση παφήτικης ομάδας, η οποία επεκράτησε στο τέλος με τέρματα του Γκαμαλέου στο 116ο λεπτό και Άντες στο 121ο λεπτό. Κομβικό ήταν φυσικά τον γκολ του Καμερουζένου, ο οποίος χτύπησε σε μια κρίσιμη στιγμή. Έστω και δύσκολα λοιπόν, η Πάφος FC εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Conference. Παράλληλα πρόκειται και την τρίτη σερή παρουσία της στο Λιτς Πολτς των διοργανώσεων της UEFA. Να πούμε και στις δύο ομάδες τις κυπριακές, ήταν τέσσερις, λυπηρό μήναν μόνο δύο. Να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες να πάνε πολύ
1: καλές
0: καλά.
1: Καλές επιτυχίες και στις δύο.
0: Η Ομόνοια πάει καλά στο Ευρώπα και η Πάφος να πάει καλά στο Conference League. Ευχόμαστε να πάνε μέχρι τα ημιτελικά ή και τελικά, γιατί όχι.
1: Και τελικά.
0: Γιατί όχι. Τώρα, στις ελληνικές ομάδες. Πρώτα να πούμε ότι η ΑΕΚ νίκησε 4-0 την Λεύσκη Σόφια. 4-0. Έτσι η ΑΕΚ μπήκε στους ομίλους του Champions League. Μπήκε στα πολλά τα εκατομμύρια. Μπραν και ΠΑΟΚ 3-2. Δυστυχώς στο 86ο λεπτό η Μπραν με πέναλτι έκανε το 3-2 και έτσι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Θρίαμβος όμως στη Σόφια για τον Όφι, πάει η Ευρώπα για να κουζουλάνει, άκουσε τη λέξη, κουζουλάνει την Ευρώπη. Μπράβο, μπράβο Όφι, μπράβο Όφι. Την 27η Αυγούστου θα μνημονεύεται για πάντα στον Όφι, ο οποίος έγραψε την πιο χρυσή ευρωπαϊκή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας του. Η ομαδάρα του Χρήστου Κόντι όχι μόνο δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του υπέρ της 3-0 του πρώτου μάτς στο Ηράκλειο, αντιθέτως έπαιξε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία, εντυπωσίασε και με απόδοση και ωριμότητά της διπλασίασε τις νίκες με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 0-2, πανηγυρίζοντας μια ονειρική ιστορική πρόκριση στο Europa League με συνολικό σκορ 5-0. Παναθηναϊκός ίδρωσε, άντεξε, είχε ντέζερ και να βρεθεί στο Leach Post του Conference. Εύκολο ούτε καν. Βατή αποστολή σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στα δύσκολα, δοκιμάζει τις αντοχές του και το δύο οπαδό του μέσα από 6 μεγάλα μάτς τα προκριματικά, με αναποδιές, με λάθη, με μαθήματα που δεν έγιναν μαθήματα, κατάφερε το τριφύλι να σταθεί όρθιο και να τιμήσει την ιστορία συμμετέχοντας στο Κόφραλι. Ο Σιλ Νέσελ με 2 γκολ κερδίζοντας το πέναλτι για το δεύτερο στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και σκοράροντας για την άσπρη βούλα με τρομερή ψυχραιμία διαμόρφωσε το 2-1 επί της Χράντες Γκράλεβετ στη Τσεχία. Μάλιστα. Και να πούμε και ένα... τώρα είχαμε και τον αθλητή μας, τον, να μην το ξεχάσουμε, ότι ο Καραλής, φοβερός στη Ζυρίχη, λέει, πέταξε στα 6 μέτρα

0: τα αθλητικά μας, Ανδρέα. Και πολύ ευχάριστα, πολύ,
1: πολύ
0: ευχάριστα.
1: Πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Είχαμε και τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου ευχόμαστε να πάει πιο καλύτερα. Πιο καλύτερα. Έχουμε όμως αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Έχουμε τις Κυπριακές μας, έχουμε και την Ελλάδα. Έχουμε τέσσερις, γιατί είναι και Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Είναι και Ολυμπιακός μέσα που πάει και αυτός στο Ευρώπα. Αλλά δεν ξέρω, πάει κατευθείαν, δεν ξέρω. Άρα έχουμε την στο Champion.
1: Όφι.
0: Ο Όφι και ο Ολυμπιακός ήταν στο Europa, νομίζω, και ο Παναθηναϊκός ήταν στο Conference. Μπορεί να παίξουμε και στο Conference, μπορεί να παίξει και ο Παναθηναϊκός Πάφος.
1: Ακριβώς.
0: Παίξαμε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
1: Νομίζω και η Ομόνια είχε παίξει.
0: Και η Ομόνια τώρα μπορεί να παίξει και με τον Όφι.
1: Ναι.
0: Θα βγουν οι ομάδες τώρα σήμερα, νομίζω στις 2 η ώρα για την Κύπρο, 2 ώρα το απόγευμα, που όπως φαίνεται βγήκανε. Θα ξέρουμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες. Δηλαδή θα είναι 6 αγώνες, Ανδρέα. Δεν είναι όπως από πέρσι άλλαξε. Και είναι 6 αγώνες. Δηλαδή θα είναι 3 αγώνες εντός έδρας και 3 αγώνες εκτός έδρας. Αλλά όχι με τις ίδιες ομάδες.
1: Διαφορετικές
0: ομάδες. Έτσι θα είναι που θα παίξουν στους 30 και μετά 32 και μετά πάνε στους 16, 8, 4 και ούτω καθεξής. Το λοιπόν, να πάμε στις ανακοινώσεις μας.
1: Θα πάμε στις ανακοινώσεις μας και ανοίγουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικος μας Χάρης Νικολαού από Μαραθώπουλο Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην 31η Αυγούστου Δευτέρα και ώρα 10 προ συμβριές. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Clough Golf Headland Buttering. Έναρξη 6 η ώρα μετά μεσηβρίας, μενού 3 πιάτων με επιδόρπιο, στη μουσική ο DJ Chris Danos, εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτήριων ενήλικες $79, παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέσε την Jenny στο 0407-833-660. Ελάτε το Σαββάτο στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6 και 30 μετά μεσημβρία, στην διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τον Μιχάλη Γεωργίου, Nick και Mark Paris. 31 Crombie Avenue, Bundle, Queensland. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεά. Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλέφωνο 55-74-0434. Το Σαββάτο 19 Δεκεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα Στέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρία. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 έως 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside Κρητικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και άλλες πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος, δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης Εκκλησίας 269 Creek Road, Μακροβάτ. Στο τηλέφωνο 33-43-73-04. Και η τελευταία μας ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας ή γίνατε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα της την Κυπριακή κοινότητα, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακιωτών, στον κριτικό σύλλογο, στο σύλλογο του Ασκληπιού. Τείχος της κοινότητας

0: και τους συλλόγους, δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτές ήταν οι ανακοινώσεις
1: μας. Μάλιστα, Ανδρέα, μας έχουν μείνει 9 λεπτά. Θα πάμε τώρα. Δεν μπορούμε, Ανδρέα, να μην βάλουμε το τραγούδι για τα τρεντάφυλλα. Αλλά νομίζω, κύριε Γιάννη, έχεις τρεντάφυλλα στο κήπο σου. Πρέπει να έχεις τρεντάφυλλα.
0: Λέει ότι έχει ωραίο κήπο.
1: Ναι.
0: Και
1: μας
0: θέλει να πάμε μια μέρα, ναι, να πιούμε τον καφέ μας για να μας δείξει και τα.
1: Κύριε Γιάννη μου, αφιερωμένο σε σένα τα τρεντάφυλλα.

0: Ένα το διακόψω, Ανδρέα, διότι με έχουν πάρει τηλέφωνο πριν λίγο και θέλω να ακούσουν το τραγούδι «Βαροσωτού μου όμορφη», αφιερωμένο, λέει, σε όλους τους βαροσώτες, ειδικά στις βαροσωτούες. Το λοιπόν, Ανδρέα, αφιερωμένο και σε σένα.
1: Ας ζήσουν οι βαροσώτες.

0: Εδώ αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού Παραδοσιακού Προγράμματος. Από εμάς, τους εθελοντές του ραδίου 4EB.
1: Ανδρέας Σάβουλ, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Ανδρέα Φτιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Κλείνουμε με τον
1: Μιχάλη Τερλεκάν, 3 ελιές και 1 ντομάτα.
0: Άντε, φάτε και ντομάτα. Καλή σας νύχτα.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας αγκροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα που σας το, στο Glendy FM που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές Σωτηρία Στυλιανού.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, παραγγελικές ανακοινώσεις, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια και το πρόγραμμά μας, τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα το πρόγραμμά μας με μια μεγάλη επιτυχία του δεκαετία του 2000 με τον Νίκο Βέρτη. Είσαι ένα αστέρι.

0: Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη και Σωτηρία Στυλιανού στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.
1: Yeah, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 29 Αυγούστου και η Εκκλησία μας εορτάζει την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Ιαννού του Προδρόμου. Μεγάλη εορτή σήμερα και αυστηρή νηστεία. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα-δύο μικρά ευχαριστά κείμενα και φυσικά θα πούμε και λίγα λόγια για τη σημερινή μεγάλη εορτή, καθώς θα συνεχίσουμε με μουσική και τραγούδια και με τα κύρια γεγονότα του μήνα. Μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι.

Συνεχίζω τώρα με ένα κείμενο για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, επικαλούμενος και Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, είναι Άγιος και προφήτης του χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος του Ιησού Χριστού και θεωρείται ότι με τη διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχτεί τον Μεσσίαν Ιησού, εξού και ο χαρακτηρισμός Πρόδρομος. Η διδασκαλία του υπήρξε δεικτική, ιδιαίτερα προς τις ανηθικότητες της ιόπιας εξουσίας, γεγονός που εξανάγκασε τελικά τον τότε τετράρχη της Γαλιλαίας Ηρώδην τον Αντύπα, αρχικά να το φυλακίσει και στη συνέχεια να το θανατώσει δια του αποκεφαλισμού. Ως βιβλικό πρόσωπο, θεωρείται ότι βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και εις μεν την Παλαιά θεωρείται ως προφήτης, εις δε την Καινή ως πρόδρομος. Ο Ιωάννης αναφέρεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο βίος του, δηλαδή η ζωή του. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ιωάννης ήταν ο γιος του ιερέα Σαχαρία και της Ελισάβετ, που ήταν συγγενής της Θεοτόκου. Περί της συλλήψεως και της γέννησής του, που συνέβη 6 μήνες πριν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ο ίδιος Ευαγγελιστής εξιστορεί θαυμαστά γεγονότα. Αν και η Ελισάβετ φερόταν στήρα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ διεμήνησε στον Ζαχαρία ότι τελικά η γυναίκα του θα γεννήσει αγόρι και θα του δώσει το όνομα Ιωάννης. Στην αρχή ο Ζαχαρίας φέρεται να μην πίστεψε τα λόγια του Γαβριήλ και πιθανώς να υπέστη κατά κάποιον κλονισμό κατά τον οποίο έχασε την ομιλία του, όπου και παρέμεινε άλαλος έως την ημέρα που θα βαπτιζόταν το παιδί που θα έφερνε στον κόσμο η Ελισάβετ. Έτσι και έγινε. 8 ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, όταν ζητήθηκε από τον ίδιο να φανερώσει το όνομα του παιδιού, εκείνος έγραψε σε μία πινακίδα το όνομα Ιωάννης και αμέσως επανήλθε η ομιλία του. Πατρίδα του Ιωάννη, κατά μίαν παράδοση, φέρεται η Χεβρόν, κατά άλλην όμως γνώμη φέρεται η πόλη Ιούτα. Περί της νεανικής ζωής του Ιωάννη και του ιδιωτικού του βίου καμία πληροφορία δεν υπάρχει, εκτός της πολύ λιτής αναφοράς του ιδίου παραπάνω Ευαγγελιστή ότι «το πεδίον υψάνετο και κρατεούτο πνεύματι και ειν εν τεσσερίμις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς το Ισραήλ». Σημειώνεται εν προκειμένο με τη λέξη «ερήμις», χαρακτηρίζονται τα διάφορα μέρη της Ιουδαίας της ερήμου, διάφορα μέρη της Ιδίας της ερήμου της Ιουδαίας, οι οποίες έφεραν διάφορες επιμερούς ονομασίες. Στις ερήμους αυτές φαίνεται να κατέφυγε ο Ιωάννης για προπαρασκευή του έργου του, όπως παλαιότερα είχαν ομοίως καταφύγει ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Σύμφωνα με την αναφορά του Ευαγγελιστού Λουκά, ο Ιωάννης εμφανίζεται πλέον σε ηλικία 30 ετών κατά θείαν εντολή εν τη ερήμο της Ιουδαίας. Κάνοντας όμως λόγον περί του Ιορδάνη ποταμού, συνάγεται ότι αναφέρεται στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιϊδρανίαν περιοχή, κηρύσσοντας. Γι' αυτόν όλα αυτά που θα διαβάσω τώρα που λέει, γράφονται στην εικόνα του. «Μετανοείται, Ίγκη Κεργάρ, η βασιλεία των ουρανών, βαπτίζοντας τους προερχόμενους προς αυτόν». Παράλληλα με το κήρυγμά του ήταν και η εμφάνιση του, καθώς ο ασκητικός βίος και η διατροφή του. Φορούσε μάλινον ένδυμα από τρίχες καμήλου και ζώνη δερμάτινη περί των όσφιν του. Η δε διατροφή του ήταν άγριο μέλι και ακρίδες. Εδώ έχω διαβάσει κάποιον κείμενο, γιατί πάντα όταν ακούσουμε ακρίδες, σκεφτόμαστε τις ακρίδες. Οι ακρίδες δεν ήταν οι ακρίδες αυτές που ξέρουμε που πετάνε από το ένα λουλούδι στο άλλο. Οι ακρίδες είναι δέντρο με... Είναι οι άκρες από κάποιο δέντρο, φρέσκες, και αυτές έτρωγαν, ήταν σε πράσινα βλαστή από δέντρο. Φαίνεται, λέει, συνεχίζω το κείμενο, φαίνεται δε πως δεν παρέμενε συνέχεια στο ίδιο αυτό μέρος, αλλά περιερχόταν πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμαν μετανοίας. Τόσο η εμφάνιση αυτή, όσο και ο ασκητικός βίος του Ιωάννη, παράλληλα με τα κηρύγματα και τις βαπτίσεις μετανοίας που προέβαινε, ήταν επόμενο να προκαλέσει πλήθος ακροατών, αλλά και πολλών θαυμαστών του από όλη την Παλαιστίνη, που έσπευδαν να τον ακούσουν, μεταξύ των οποίων και οι στρατιώτες του Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι, τους οποίους όλους στη συνέχεια εβάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι, δεν άργησε αυτή η δράση του να προκαλέσει και την προσοχή του Μεγάλου Συνεδρίου των Εβραίων,
που έστειλε αντιπροσωπεία για να ελέξει τι συνέβαινε και να μάθει περί αυτού, από την οποία κέλαβε ως απάντηση σχετική προφητική ρίση του προφήτη Ισαΐα, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου. Εκεί το συνάντησε και ο Ιησούς Χριστούς και του ζήτησε να τον βαφτίσει. Εκείνος αρχικά αρνήθηκε, όμως ο Χριστός επέμενε και έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εβάφτισε τον Ιησού Χριστού στα νερά του Ιορδάνου ποταμού. Τα τίμια λόγια του Πρόδρομου ενοχλούσαν τις διεφθαρμένες συνειδήσεις των Φαρισαίων, καθώς και του Τετράρχη της Γαλιλαίας και Πειραιάς Ηρώδη Αντίπα, όταν τον έλεξε για την παράνομη συμβίωση του με τη σύζυγο του ζώντος αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου, την Ηρωδιάδα, ο οποίος και τον εφυλάκησε. Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων του, ο Ηρώδης ζήτησε από την κόρη του Σαλόμη να του χορέψει και της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Η Ηρωδιάς, η μητέρα της κοπέλας που φθονούσε τον Ιωάννη, βρήκε τότε την ευκαιρία που αναζητούσε, όπου προέτρεψε τότε την κόρη της να ζητήσει το κεφάλι του προφήτη Ιωάννη, μέσα σε ένα πινάκιο, δηλαδή πιάτο. Έτσι ακολούθησε ο αποκεφαλισμός. Μετά το μαρτυρικό αυτόν τέλος του Ιωάννη, προσελθόντες οι μαθητές του, ήραν το πτώμαν αυτού και εθήκαν αυτόν εμνημείο. Και εδώ τελειώνει η ιστορία για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και θα συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι.

0: Συνεχίζω τώρα. Θα συνεχίσω τώρα με ένα μικρό κείμενο. 15 πράγματα λέει απίστευτα και όμως αληθινά λέει. Στην αρχαία Αιγυπτών, αν κάποιος σκότωνε γάτα, τότε καταδικαζόταν σε θάνατο. Η μορφολογία των γουρουνιών λέει είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό. Μία κατσαρίδα λέει μπορεί να ζήσει 9 μέρες χωρίς το κεφάλι της και τελικά να πεθάνει από ασυτεία. Στην Αλάσκα λέει το κυνήγι της αρκούδας είναι νόμιμο. Απαγορεύεται όμως να ξυπνήσεις μια αρκούδα που βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη με σκοπό να τη φωτογραφίσεις. Οι κροκόδηλοι λέει καταπίνουν πέτρες για να βουτούν βαθύτερα. Τα είχαν να πηγαίνουν βαθιά στα νερά του ποταμού. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται επί 3 συνεχόμενα χρόνια χωρίς να τραφεί. Οι αρουραίοι λέει πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα ώστε σε 18 μήνες δύο αρουραίοι μπορούν να αποκτήσουν πάνω από 1 εκατομμύριο απογόνους. Οι άνθρωποι και τα δελφίνια και ένα είδος πιθήκου είναι τα μόνα είδη που... Δεν θα το διαβάσω. Τα περισσότερα κραγιόν περιέχουν λέπια ψαριού. Οι κουκουβάγες λέει καταπίνουν ολόκληρη τη λία τους επειδή δεν έχουν δόντια. 12 ώρες μετά... Βήχοντας αποβάλλουν φτερά, κόκαλα και γούνα και στο τέλος μία μπάλα ποδοσφαίρου. Μπράβο. Παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Υπάρχει ένα είδος πουλιού, λέει, το οποίο φαίνεται να καυγίζει σαν σκύλος. Το γράφει... δεν είναι ούτε αγγλικά. Τα τελευταία 4.000 χρόνια, λέει, δεν έχει εξημερωθεί κανένα νέο είδος ζώου, λέει. Και η γη, λέει, αυξάνει το βάρος της καθημερινά κατά 100 τόνους λόγω της πτώσης λόγω πτώσης αστρικής σκόνης στην επιφάνεια της. Πολύ παράξενο αυτό. Αστρική σκόνη πέφτει στη γη και αυξάνει το βάρος της, λέει, κατά 100 τόνους. Πολύ παράξενο και αληθινό όμως. Anyway, συνεχίζουμε τώρα με αφιερώσεις ή τι είναι, δεν ξέρω.
1: Και τώρα έχω η σειρά, έχουν οι αφιερώσεις. Τηλεφώνησε μια κυρία και θέλει να κάνει αφιέρωση το τραγούδι που μου ζήτησες. Θεέ μου, Μυτιλινέη Κολυμάνη, δεν μπορώ να το βρω, το κοίταξα, αλλά έχει ένα άλλο τραγούδι, το τραγουδάει το τελευταίο μου λιμάνι, ο Σπύρος Καραβιώτης, το αφιερώνει η μητέρα Ευστρατεία, που είχε τα γενέθλιά της, είναι λέει 90 χρονών, και στα αδέλφια Ιγνάτιος και Μαρία Καλαϊτζής και τους εύχεται καλό ταξίδι και εμείς ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Και έχουμε μια άλλη αφιέρωση. Ο φίλος μας, ο Γιάννης Μιχελής, επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι «Δύο πόρτες έχει η ζωή». Λοιπόν, Γιάννη μου, το τραγούδι σου τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο μεγάλος ο Στέλιος, «Το τελευταίο βράδυ μου». Καλή ακρόαση, Γιάννη, και με το καλό να γυρίσεις σπίτι, σπιτάκι σου, οικογένειά σου και τα παιδιά σου.

0: Εύχομαι το τραγούδι αυτό να μην είναι αλήθεια, Γιάννη μου. Σε θέλουμε ακόμη για μερικά 20 χρόνια, 20 χρόνια. Σε έχουμε ανάγκη να γίνεις καλά με το καλό και να πας πίσω στο σπιτάκι σου. Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και δυσέγγωνα. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. The Brisbane City markets are going to be bigger and better than ever. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
4: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: Παρέα με το Radio 4AB 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 3240 86 86.

Θεός, καλά νέα, καλά νέα θα έχεις. Σε αγχωρίζεις, θα έχεις πολύ καλά νέα. Φίλησέ με κι ας καούμε κι ας ανακοινάτουμε. Thank you, να είσαι καλά. Σε ευχαριστά, έλεγες, ο κύριος. Φίλησέ με κι ας καούμε κι ας ανακοινάτουμε. Καλή ακρόαση.

Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Οι γεγονότα που έγιναν το μήνα του Αυγούστου. Το 1909 η πρώτη παρέλαση προσκόπων έγινε στο γήπεδο του Crystal Palace στο Λονδίνο. Το 1910 ο Γάλλος ζωγράφος Henri Rousseau απεβίωσε. Το 1911 100.000 άτομα πνίγηκαν στην Κίνα από πλημμύρες του Yangtze ποταμού. Το 1914 γενική επιστράτευση στην Τουρκία. Το 1916 τα Βρετανικά στρατεύματα μπαίνουν μέσα στο Dar es Salaam της Ανατολικής Αφρικής. Το 1920 ο Λίβανος παίρνει την ανεξαρτησία του από την Γαλλία. Το 1927 ο Μουστάφα Καμάλ ενώνει την Τουρκία σε ένα κόμμα. Το 1928 ο Ζόγκ ο πρώτος γίνεται ο πρώτος βασιλέας της Αλβανίας. Το 1929 το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέβηκε για πρώτη φορά στις 381,17 μονάδες. Το 1931 ο Μουσολίνι κάνει ειρήνη με το Βατικανό. Το 1939 η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. 1943 τα συμβατικά στρατεύματα μπαίνουν μέσα στα Ιταλικά εδάφη. Το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ρίχνουν την πρώτη ατομική μπόμπα στο Χιρόσιμα της Ιαπωνίας. Το 1946 εμφύλιος πόλεμος ξεκινάει στην Ελλάδα. Το 1950 η Βόρεια Κορέα επιτέθεται κατά της Νοτιού Κορέας. Το 1955 διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη κατά των Ελλήνων κατοίκων. Το 1967 η Σουηδία αλλάζει το οδήγημα από αριστερά στα δεξιά. Το 1968 μεγάλος σεισμός στο Ιράν σκοτώνει 11.000 άτομα. Το 1969 ο Γκαντάφη αναλαμβάνει δικτατορία στη Λιβύη. Και τέλος το 1925 το υπεροκειάνιο Titanic εντοπίστηκε στα νερά του Newfoundland του Καναδά. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, τραγουδάει και ερμηνεύει η Μαριάννα Χατζοπούλου, η οποία ήταν γεννημένη στην Αλεξάνδρεια και είχε έρθει εδώ πέρα στην δεκαετία του 60 και έφτιαξε αυτό το τραγούδι που είναι ελληνικό και αιγυπτιακό, το Σάλμα. Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε τώρα με τις παραγγελίες ανακοινώσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοσταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας. Έχετε γίνει καινούρια μέλη και έχετε γίνει και καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, την κοινότητα της Αγίας Άννας, την κοινότητα της Κυπριακής Κοινότητας, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Τσαρακιωτών και στον Κρητικό Σύλλογο, καθώς επίσης και στο Σύλλογο Ασκληπιού. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους, δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελάτε στο χορό μας, λέει, στο Sunshine Coast, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο Headland Golf Club Μπουντέρ. Έναρξης από τις 6 το απόγευμα. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική, ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά κάτω των 12 ετών $29, και για πληροφορίες καλέστε την Τζένι στον αριθμό 0407 83 36 60 04 07 83 36 60. Ελάτε, λέει, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσημβρία, στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Κόλκος. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Α, Crombie Avenue, Bundol. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50, μαθητές δημοτικού 30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55 74 04 34. 55 74 04 34. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρία στην Εκκλησία. Μετά θα ακολουθήσει γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσημβρία. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων, λέει. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και άλλα και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούμε κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης στην εκκλησία υπάρχει στο 269 Greek Road, Mount Mangravat. Και έχει γίνει τηλέφωνο 3343-7304. Για πληροφορίες. Και θα συνεχίσω με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικος μας Χάρης Νικολάου από το Μαραθώβανο Κύπρου, 84 ετών. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 31 Αυγούστου και 10 η ώρα το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια των πεθανόντας. Και συνεχίζουμε με μουσική.
1: Εντάξει. Και τώρα θέλω να συνεχίσω με ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει η Ντόμνα Σαμίου, το Τζιβαέρι.
2: Λοιπόν, πάμε, παιδιά.

0: Μπράβο!
1: Λάκη μου, χαίρομαι πολύ που έχεις εδώ νεολαία.
2: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον Εθελοντή, Νικόλα Κίδη και Σωτηρία
3: Στυλιανού. Εύχομαι και εγώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό και κάθε καλό σε όλους μας.
2: Και σε εύχομαι μια χαρούμενη και ευλογημένη πρωινό και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.
3: Να διαβάσω αυτό.
2: Ναι, γρήγορα όμως.
3: Ναι. Η ζωή λέει, η ζωή είναι. Ομορφιά λέει, θαύμασέ την. Ευκαιρία άρπαξέ την. Υπόσχεση τήρησέ την. Πίκρα ξεπέρασέ την. Τραγωδία αντιμετώπισέ την. Ευλογία δέξου την. Αγάπη νιώσε την. Καθήκον ανάλαβε το. Μυστήριον εξερεύνησε το. Θησαυρό διαφύλαξε τον. Έρωτας απόλαυσε τον. Παιχνίδι πάρε μέρος. Όνειρον κάντο αληθινό, ευτυχία την αξίζεις και πάλεψε για αυτήν. Καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε με τραγούδι.
2: Κλείνουμε με το ένα κυπραϊκό τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου. Είναι μεγάλο τραγούδι, πιστεύω να κρατήσει μέχρι να το πάρουν οι...
3: Το έσω σημαίνει στο σπίτι μου.
2: Στο σπίτι μου. Εγώ δεν το ξέρα και ρώτησα.
3: Ναι, έσω, θα πάω έσω μου.
2: Καλή ακρόαση. Και καλή σας μέρα.